0: ήταν η μέρα εκείνη, βέβαια.
1: One London service.
0: Medic 111 in service.